0: επειδή το μακάρι, εγώ μπορεί να έχει. Μα ήκουλα σε. Μα έλα σε, πήγω. Ιταλίζε. Nosotros que tenemos a... el inglés, otro level. Lo que no entiendo, Ιταλίτσι, son. Tenemos Ιταλίτσι, pero calladito, no. Ιταλίτσι, calladito. Después están los Ιταλίτσι, pero realmente Ιταλίτσι.
1: Από el top, papá.
0: Sí, a ver.
2: El Ιταλίτσι de Ciudad del Este. Freddy Javier.
1: Freddy Javier.